0: Κάτω κάτσα, παραρτώσει για πλασάτκα και κανά ουλιάτη.
1: Ε, ναόν.
2: Τιγάλι, ει, αι, μπουδάκ. Πινούχ κουριδικάν μποχ ροχάνι, μποχ γιασμάνι, μαντλού.
1: Πλασάτκα,
2: αουάν, αουάν.
1: Αι, μπουδάκ, τζουτζούρ, μα πέντα,
2: βάι.